σκέφτη τσάλα. Είχε κάνει πλάβα μου λέει αλλάζα το. Έπα κόνστα Βάντερλεντ.

0: να κάζει και μπομάτε για να πθουε.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mater, ja ne pljujem.